Berührungen von Meerbeat, Speak Pharma, Tonmapegik. Έχει κόμε, έμα η πύρκα κούρουνενι, γιουμε μαϊ νότιν. Τσιγκάρα τσαουέ τσιαμπίτ, τσαουα πάου για τσιλ, μιο τσαουα τεκ με οτιανό. Γιουμ τσιν κινγκ έτσι ρομαλαμά. Ο Ιωτιανό κομμάτ, ουε τζούλι κι το τίτ, και γιουμε μαϊ νότιν. Ουε κοπέρι πιέρα μπόρου για μπουμεν, τόντα μπίτ, σπίτ φάμα. The hot 5 at 5, ουε αμπίτ μαλίλιο. Ουε μαγκουά, τσαρμάν. Maliat, it's our name. Making way a bitch, Maliat. A yummy, my notin. Chingbara Jawa, it's your bitch. The hot 5 at 5. Hot 5 at 5. We're a bitch, Maliat. It's our name, Kikome.